Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 2 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σε ανακοινώσει που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της 181ης Διοίκησης Μοίρας Αεροϊθμένων της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων στην Αεροπορική Βάση Άμαρη της Εστονίας στις 29 Ιουλίου. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Μοίρα πραγματοποίησε πτήσεις εξοικείωση στην περιοχή στις 30 με 31 Ιουλίου, ενώ ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ενημερώσεις και προετοιμασίες. Επιπλέον αναφέρθηκαν τα εξής. Στην τελετή παράδοσης

παραλαβής που διοργάνωσε η Εσθονία στις 31 Ιουλίου παρέστησαν ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, μινάρχος Κιθ Ντι Μακί, ο Υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Χάνο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας Ζωάο Νούνο Ντε Λασέρτα Τεσέιρα Ντε Μέλο, η εκπρόσωπος της Τούρκη, πρέσβης στο Ταλίν Μπασάκ Τουρκόλου, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων. Η 181η Διοίκηση Μοίρας Αερουθμένων ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εναέριας αστυνόμευσης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, μπλοκ 72, στις 9 της 1ης Αυγούστου 2026. Κατά τη διάρκεια της αποστολής θα τηρείται επιφυλακή άμεσης απογείωσης επί 24 ώρου βάσεως, ενώ θα εκτελούνται κοινές αποστολές με τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Εσθονίας. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαδίρ Ουραλόγλου, ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ εξυπηρέτησε χθες 289.260 επιβάτες, σημειώνοντας τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό επιβατών όλων των εποχών στην Τουρκία και την Ευρώπη. Σε γραπτή του δήλωση, ο Ουραλόγλου επισήμανε ότι την 1η Αυγούστου το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ κατέρριψε το ρεκόρ επιβατικής κίνησης, σημειώνοντας ότι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε χθες 289.260 επιβάτες. Ο Ουραλόγλου δήλωσε: «Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ έφτασε στο υψηλότερο ημερήσιο αριθμό επιβατών όλων των εποχών στην Τουρκία και την Ευρώπη. Με το νούμερο αυτό, το αεροδρόμιο μας κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ». Ο Ουραλόγλου υπογράμμισε ότι το εν λόγω αεροδρόμιο ενισχύει καθημερινά τη στρατηγική του σημασία στις διεθνείς αερομεταφορές, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο χάρη στην χωρητικότητά του, τις ισχυρές υποδομές του και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, ο Ουραλόγλου εκτίμησε. Αυτό το νέο ρεκόρ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το αεροδρόμιό μας ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως παγκόσμιος κόμβος.

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, αφού ανέφερε ότι έχει επέλθει συμφωνία επί του πλαισίου μιας νέας συμφωνίας, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την ταχεία οριστικοποίησή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν, αλλά του ζητήθηκε από την Τεχεράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αναβάλουν την επιχείρηση. Ανέφερε ότι έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει την άμεση, πλήρη και ολοκληρωτική επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Βάσει αυτού του αιτήματος, συμφώνησα για το μελλοντικό όφελος του κόσμου και ομοίως για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση υπό την προϋπόθεση της ταχείας επίτευξης μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, αφού πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ενώνεται μαζί του σε αυτή τη δέσμευση. Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν οπλισμένες και έτοιμες για δράση κατά του Ιράν πριν ληφθεί απόφαση για την αναστολή της προγραμματισμένης επίθεσης. Στους 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ομαρχία Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία την περασμένη εβδομάδα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβεβαιωθεί 36 θάνατοι, ενώ δύο ακόμη περιπτώσεις τελούν υπό διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οφείλονται στη σεισμική δόνηση των 7,1 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό δίκτυο NHK. Περισσότεροι από 9.200 άνθρωποι παραμένουν σε 210 κέντρα υποδοχής, ενώ πάνω από 3.400 κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Η υδροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 69.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Κουμαμότο. Παράλληλα, οι ιατρικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τη δόνηση καταβάλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περίπου 30 άτομα με ύποπτα συμπτώματα θερμοπληξίας διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το Σάββατο, καθώς η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του Κουμαμότο ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι το πλήρες μέγεθος των ζημιών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί και ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις. Η κυβέρνηση της Νομαρχίας ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο ΑΕΟΝ, όπου 7 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά την εκδήλωση του σεισμού. Η Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, βρίσκεται κατά μήκος του δακτυλίου της φωτιάς του Ειρηνικού και καταγράφει περίπου το 20% των σεισμών μεγέθους 6 βαθμών ή μεγαλύτερου που σημειώνονται παγκοσμίως. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τη Ζινέτ Σαλή.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Στο σημερινό μας ταξίδι, στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO», πηγαίνουμε προς το ιστορικό Αχλάτ, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική όχθη της λίμνης Βαν, εκεί όπου πολλοί πολιτισμοί άφησαν τα χνάρια τους στο πέρασμα της ιστορίας. Αυτή η ιστορική επαρχία του Μπίτλις προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο για το μακραίωνο παρελθόν της, αλλά και για τις ελζουκικές επιτύμβιες στήλες της, οι οποίες θεωρούνται από τα πιο αυθεντικά δείγματα της τουρκο-ισλαμικής τέχνης στην Ανατολία. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί αυτές οι μνημιακές στήλες έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με ποια παγκόσμια κριτήρια αξιολογεί UNESCO αυτή την κληρονομιά, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διατήρησή της. Το Αχλάτ υπήρξε επί αιώνες σημαντικό σημείο διέλευσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο αναπτύχθηκε ως ένα οικιστικό κέντρο όπου διασταυρώνονταν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και αυτοκρατορίες. Ιδιαίτερα μετά τη νίκη στο Μαλάσγκυρτ και την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολία, το Αχλάτ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά κέντρα της ελτζουκικής περίοδου. Αυτή η ακμή δεν εκδηλώθηκε μόνο στην αρχιτεκτονική, αλλά και στη λιθοτεχνία, την καλλιγραφία και την παράδοση των μνημιακών τάφων. Τα ιστορικά νεκροταφεία που βρίσκονται σήμερα στο Αχλάτ αποτελούν μοναδικά υπαίθρια ντοκουμέντα, τα οποία μεταφέρουν ως τις μέρες μας την καλλιτεχνική αντίληψη και τη συλλογική μνήμη μιας περίοδου περίπου 3 αιώνων. Ο χώρος αυτός εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 με την ονομασία «Επιτύμβιες στήλες του Αχλάτ και το κάστρο των Ουραρτού και των Οθωμανών». Στο φάκελο υποψηφιότητας αναδεικνύεται ιδιαίτερα η αυθεντική καλλιτεχνική αξία και η ιστορική συνέχεια των επιτύμβιων στήλων της περίοδου των Σελτζούκων. Ανάμεσα στα 6 ιστορικά νεκροταφεία του Αχλάτ, το πλέον εντυπωσιακό είναι το νεκροταφείο Μεϊτανλκ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες μνημιακές επιτύμβιες στήλες, αποτελώντας ένα από τα πιο εκλεκτά δείγματα της πρώιμης τουρκο-ισλαμικής ταφικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Οι στήλες αυτές, το ύψος των οποίων ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 4 μέτρα, δεν θεωρούνται απλά ταφικά σήματα, αλλά έργα τέχνης που αντανακλούν την αισθητική αντίληψη της εποχής, τον κόσμο της θρησκευτικής πεποίθησης και το υψηλό τεχνικό επίπεδο που είχε επιτευχθεί στη λιθοτεχνία. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν το Αχλάτ στην αξιολόγηση της UNESCO είναι το γεγονός ότι οι επιτύμβιες στήλες θεωρούνται έξοχα δείγματα της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Τα δείγματα καλλιγραφίας σε κουφική γραφή και γραφή σουλούς, οι γεωμετρικές συνθέσεις, τα φυτικά διακοσμητικά στοιχεία και τα ιδιαίτερα λεπτοδουλεμένα ανάγλυφα πάνω στις στήλες αποκαλύπτουν την αισθητική ωριμότητα στην οποία έφτασε η τέχνη των Σελτζούκων της Ανατολίας. Κάθε στήλη δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο φιλοτεχνημένο από το χέρι ενός μάστορα, αλλά παράλληλα αποτελεί ένα σιωπηλό τεκμήριο που αφηγείται την πολιτισμική ταυτότητα της εποχής. Χάρη στις επιγραφές έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας πληροφορίες για κρατικούς λειτουργούς, θρησκευτικούς λόγιους, στρατιωτικούς, αλλά και για διάφορα άλλα στρώματα της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Από αυτή την άποψη, το Αχλάτ κατέχει τεράστια σημασία όχι μόνο για την ιστορία της τέχνης, αλλά και για την επιγραφική, την ιστορία, την αρχαιολογία και τις μελέτες της πολιτισμικής μνήμης. Στην αξιολόγησή της για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, η UNESCO εστιάζει ιδιαίτερα σε 2 πολιτιστικά κριτήρια. Το πρώτο από αυτά είναι ότι αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας. Οι επιτύμβιες στήλες, σχεδιασμένες σε μνημειακή κλίμακα, αντανακλούν το υψηλό αισθητικό επίπεδο που επιτεύχθηκε στη λιθοτεχνία και τη διακοσμητική τέχνη. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι αποτελεί μια εξαιρετική μαρτυρία ενός σημαντικού πολιτισμού του παρελθόντος που επιβιώνει έως σήμερα. Οι επιτύμβιες στήλες του Άχλατ συνεχίζουν να αντανακλούν με αυθεντικό τρόπο την κοινωνική δομή, τη θρησκευτική αντίληψη, την τέχνη της γραφής και την αρχιτεκτονική παράδοση του πρώιμου τουρκο-ισλαμικού πολιτισμού στην Ανατολία. Για την UNESCO, η αξία αυτών των έργων δεν έγκυται μόνο στην ηλικία τους, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν φτάσει στις μέρες μας, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητά τους μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Στην προσέγγιση της παγκόσμιας κληρονομιάς, η προστασία δεν σημαίνει απλώς τη φυσική διατήρηση των ιστορικών μνημείων, περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει η κληρονομιά αυτή. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Άχλατ διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι εργασίες επιστημονικής τεκμηρίωσης, καταγραφής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αποσκοπούν στην ασφαλή μεταβίβαση των επιτύμβιων στυλών στις μελλοντικές γενιές. Στη διαδικασία προστασίας δεν είναι σημαντική μόνο η φυσική κατάσταση των μνημείων, αλλά και η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, η διαχείριση των επισκεπτών, οι ακαδημαϊκές έρευνες και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πολιτιστική κληρονομιά. Η προσέγγιση της βιώσιμης προστασίας που έχει υιοθετήσει η UNESCO τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζει επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο διατήρησης του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή αξία που συμβάλλει στην εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας. Οι σελτσουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του πώς η πέτρα στην Ανατολία δεν υπήρξε απλώς ένα δομικό υλικό, αλλά μετατράπηκε σε φορέα τέχνης, πίστης και μνήμης. Αυτά τα σιωπηλά μνημεία, τα οποία ατενίζουν τη μοναδική θέα της λίμνης Βαν, στέκονται όρθια εδώ και αιώνες, μεταφέροντας στο σήμερα όχι μόνο τη μνήμη των περασμένων γενεών, αλλά και την αισθητική αντίληψη που έφτασε η τουρκική λιθοτεχνία, καθώς και το βαθύ πολιτισμικό υπόβαθρο της Ανατολίας. Χάρη στις εργασίες προστασίας, αυτή η μοναδική κληρονομιά συνεχίζει να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές, διατηρώντας τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Έτσι, το Άχλατ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα που συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας, στη σειρά το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO, ανακαλύψαμε μαζί τις σελτσουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ, όπου η πέτρα δεν αποτελεί απλώς ένα υλικό που αντιστέκεται στο χρόνο, αλλά μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς μάρτυρες του πολιτισμού, της τέχνης και της συλλογικής μνήμης. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Να είστε καλά!
0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδος συνεργασίας μεταξύ Τουρκία και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τα μηνύματα από τις επαφές μεταξύ των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα τουρκικά ναυπηγεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο προορισμό για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ακολουθεί η ανάλυση του Σερτάτς Αξάν για το TRT Χαμπέρ. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκαρα δεν ξεχώρισε μόνο για τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη συμμαχία. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν επίσης οι αποφάσεις που ελήφθησαν και τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος στις διμερείς συναντήσεις των ηγετών. Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν φυσικά στραμμένα στα F-35, τις κυρώσεις Κάτσα και τους κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο μαχητικό αεροσκάφο Σκάαν. Ωστόσο, στη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος Ερντογάν αποκάλυψε μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μιλήσαμε με τον κύριο Τραμπ για τα βήματα που μπορεί να κάνει η Τουρκία σε σχέση με τις ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Συζητήσαμε ειδικότερα την ναυπηγική βιομηχανία. Αυτά μπορεί να είναι φρεγάτες, κορβέτες, υποβρύχια. Η Τουρκία μπορεί να τα κατασκευάσει στα ναυπηγεία της. Η εν λόγω δήλωση δίνει σημαντικές ενδείξεις για την προσεχή περίοδο. Μπορούν οι ΗΠΑ να ναυπηγήσουν πολεμικά πλοία στην Τουρκία? Εάν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, διότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων εκτός των ΗΠΑ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην εποχή που θεσπίστηκε αυτή η απαγόρευση και στις ΗΠΑ του σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Στο παρελθόν, μπορούσαμε να ναυπηγούμε ένα πολεμικό πλοίο κάθε μέρα. Τώρα απέχουμε πολύ από αυτό. Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε αυτή την ικανότητα. Θα υποφεληθούμε και από τους συμμάχους μας σε αυτό το θέμα. Ίσως και να υποχρεωθούμε να το κάνουμε, είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τόσο την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και τον πιθανό οδικό χάρτη. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οι χώρες σκοπεύουν να αναπτύξουν ταχαίως τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Μάλιστα, υποχρεούνται να το πράξουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι ΗΠΑ ενδέχεται επίσης να προχωρήσουν σε χαλάρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας τους και να θεσπίσουν νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν ήδη την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων σε συνεργασία με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προσθέσει και την Τουρκία σε αυτή τη λίστα συζητείται όλο ένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνά. Οι δυνατότητες και οι ικανότητες των τουρκικών ναυπηγείων είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το θέμα δεν είναι μόνο η ναυπήγηση πλοίων. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ενεργά τις ναυτικές τους δυνάμεις ολόκληρο τον κόσμο. Με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ο αριθμός των ναυτικών μέσων στη Μεσόγειο αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Η Αμερικανική πλευρά έχει ανάγκη από ανεπτυγμένα ναυπηγεία στην περιοχή για ζωτική σημασία ζητήματα όπως η συντήρηση, η επισκευή και η επιχειρησιακή υποστήριξη των πλοίων της. Για τις ανάγκες αυτές, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν σήμερα ναυπηγεία στην Κροατία και την Ιταλία. Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Μπορούν τα τουρκικά ναυπηγεία να αναλάβουν δραστηριότητες όπως η ναυπήγηση νέων πλοίων και εργασίες συντήρησης, επισκευής ή υποστήριξης για τα αμερικανικά πλοία? Μπορεί να δοθεί μια πολύ σαφής καταφατική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Άγκαρα, με τον οδικό χάρτη που ακολουθεί, έχει αναβαθμίσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες της στον τομέα αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Τουρκία αποτελεί τη χώρα που ναυπηγεί ταυτόχρονα τα περισσότερα στρατιωτικά πλοία στον κόσμο μετά την Κίνα, ενώ βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα αποτελεί τη βάση του γιατί οι ΗΠΑ ενδέχεται να προτιμήσουν την Τουρκία τόσο για την ναυπήγηση νέων ναυτικών πλατφορμών, όσο και για τη συντήρηση επισκευή των υφιστάμενων μονάδων τους. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε μια πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Τους προηγούμενους μήνες, μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Διοίκησης Ναυτικών Συστημάτων των ΗΠΑ, ΝΑΒΣΥ, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ναυπηγείων Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από όσα είδε. Όταν συνθέσει κανείς όλα αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν την Τουρκία, και οι δύο χώρες θα βγουν ιδιαίτερα ωφελημένες. Υπό την ηγεσία των Ερντογάν και Τραμπ, οι σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα σημείο καλύτερο από ποτέ άλλοτε.
Εάν στη νέα αυτή εξίσωση προσθεθούν και τα πολεμικά πλοία, ο άξονας Άγκαρα-Ουάσιγκτον θα ανοίξει το παράθυρο για μια ακόμη ιδιαίτερα πολύτιμη εταιρική σχέση.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 2 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σε ανακοινώσει που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της 181ης Διοίκησης Μοίρας Αεροϊθμένων της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων στην Αεροπορική Βάση Άμαρη της Εστονίας στις 29 Ιουλίου. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Μοίρα πραγματοποίησε πτήσεις εξοικείωσης στην περιοχή στις 30 με 31 Ιουλίου, ενώ ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ενημερώσεις και προετοιμασίες. Επιπλέον αναφέρθηκαν τα εξής. Στην τελετή παράδοσης παραλαβής που διοργάνωσε η Εστονία στις 31 Ιουλίου, παρέστησαν ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Μινάρχος Κιθ Ντι Μακί, ο Υπουργός Άμυνας της Εστονίας, Χάνο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας, Ζωάο Νούνο Ντε Λασέρτα Τεσέιρα Ντε Μέλο, η εκπρόσωπος της Τούρκη, πρέσβης στο Ταλίν, Μπασάκ Τουρκόλου, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων. Η 181η Διοίκηση Μοίρας Αεροϊθμένων ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εναέριας αστυνόμευσης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, μπλοκ 72, στις 9 της 1ης Αυγούστου 2026. Κατά τη διάρκεια της αποστολής θα τηρείται επιφυλακή άμεσης απογείωσης επί 24ωρου βάσεως, ενώ θα εκτελούνται κοινές αποστολές με τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Εστονίας. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπτουλκαδίρ Ουραλόλου, ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ εξυπηρέτησε χθες 289.260 επιβάτες, σημειώνοντας τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό επιβατών όλων των εποχών στην Τουρκία και την Ευρώπη. Σε γραπτή του δήλωση, ο Ουραλόλου επισήμανε ότι την 1η Αυγούστου το αεροδρόμιο της Ιστάμπουλ κατέρριψε το ρεκόρ επιβατικής κίνησης, σημειώνοντας ότι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε χθες 289.260 επιβάτες. Ο Ουραλόλου δήλωσε: «Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ έφτασε στο υψηλότερο ημερήσιο αριθμό επιβατών όλων των εποχών στην Τουρκία και την Ευρώπη. Με το νούμερο αυτό, το αεροδρόμιο μας κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ». Ο Ουραλόλου υπογράμμισε ότι το εν λόγω αεροδρόμιο ενισχύει καθημερινά τη στρατηγική του σημασία στις διεθνείς αερομεταφορές, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο χάρη στην χωρητικότητά του, τις ισχυρές υποδομές του και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, ο Ουραλόλου εκτίμησε. Αυτό το νέο ρεκόρ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το αεροδρόμιό μας ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως παγκόσμιος κόμβος.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αφού ανέφερε ότι έχει επέλθει συμφωνία επί του πλαισίου μιας νέας συμφωνίας, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την ταχεία οριστικοποίησή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν, αλλά του ζητήθηκε από την Τεχεράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αναβάλουν την επιχείρηση. Ανέφερε ότι έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει την άμεση, πλήρη και ολοκληρωτική επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Βάσει αυτού του αιτήματος, συμφώνησα για το μελλοντικό όφελος του κόσμου και ομοίως για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση υπό την προϋπόθεση της ταχείας επίτευξης μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, αφού πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ενώνεται μαζί του σε αυτή τη δέσμευση. Ο Τραμπ συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν οπλισμένες και έτοιμες για δράση κατά του Ιράν πριν ληφθεί απόφαση για την αναστολή της προγραμματισμένης επίθεσης. Στους 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ομαρχία Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία την περασμένη εβδομάδα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβεβαιωθεί 36 θάνατοι, ενώ δύο ακόμη περιπτώσεις τελούν υπό διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οφείλονται

σεισμική δόνηση των 7,1 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό δίκτυο NHK. Περισσότεροι από 9.200 άνθρωποι παραμένουν σε 210 κέντρα υποδοχής, ενώ πάνω από 3.400 κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Η υδροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 69.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Κουμαμότο. Παράλληλα, οι ιατρικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τη δόνηση καταβάλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περίπου 30 άτομα με ύποπτα συμπτώματα θερμοπληξίας διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το Σάββατο, καθώς η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές του Κουμαμότο ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι το πλήρες μέγεθος των ζημιών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί και ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά όσο συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις. Η κυβέρνηση της Νομαρχίας ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο ΑΕΟΝ, όπου 7 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά την εκδήλωση του σεισμού. Η Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, βρίσκεται κατά μήκος του δακτυλίου της φωτιάς του Ειρηνικού και καταγράφει περίπου το 20% των σεισμών μεγέθους 6 βαθμών ή μεγαλύτερου που σημειώνονται παγκοσμίως. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Στο σημερινό μας ταξίδι στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» πηγαίνουμε προς το ιστορικό Αχλατ, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική όχθη της λίμνης Βαν, εκεί όπου πολλοί πολιτισμοί άφησαν τα χνάρια τους στο πέρασμα της ιστορίας. Αυτή η ιστορική επαρχία του Μπίτλις προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο για το μακραίωνο παρελθόν της, αλλά και για τις σελτζουκικές επιτύμβιες στήλες της, οι οποίες θεωρούνται από τα πιο αυθεντικά δείγματα της τουρκο-ισλαμικής τέχνης στην Ανατολία. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί αυτές οι μνημιακές στήλες έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με ποια παγκόσμια κριτήρια αξιολογεί UNESCO αυτή την κληρονομιά, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διατήρησή της. Το Αχλατ υπήρξε επί αιώνες σημαντικό σημείο διέλευσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο αναπτύχθηκε ως ένα οικιστικό κέντρο όπου διασταυρώνονταν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και αυτοκρατορίες. Ιδιαίτερα μετά τη νίκη στο Μαλάσκιρτ και την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολία, το Αχλατ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά κέντρα της σελτζουκικής περίοδου. Αυτή η ακμή δεν εκδηλώθηκε μόνο στην αρχιτεκτονική, αλλά και στη λιθοτεχνία, την καλλιγραφία και την παράδοση των μνημιακών τάφων. Τα ιστορικά νεκροταφεία που βρίσκονται σήμερα στο Αχλατ αποτελούν μοναδικά υπαίθρια ντοκουμέντα, τα οποία μεταφέρουν ως τις μέρες μας την καλλιτεχνική αντίληψη και τη συλλογική μνήμη μιας περίοδου περίπου 3 αιώνων. Ο χώρος αυτός εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 με την ονομασία «Επιτύμβιες στήλες του Αχλατ και το κάστρο των Ουραρτού και των Οθωμανών». Στο φάκελο υποψηφιότητας αναδεικνύεται ιδιαίτερα η αυθεντική καλλιτεχνική αξία και η ιστορική συνέχεια των επιτύμβιων στήλων της περίοδου των Σελτζούκων. Ανάμεσα στα 6 ιστορικά νεκροταφεία του Αχλατ, το πλέον εντυπωσιακό είναι το νεκροταφείο Μεϊτανλκ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες μνημιακές επιτύμβιες στήλες, αποτελώντας ένα από τα πιο εκλεκτά δείγματα της πρώιμης τουρκο-ισλαμικής ταφικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Οι στήλες αυτές

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν το άθλα στην αξιολόγηση της UNESCO είναι το γεγονός ότι οι επιτύμβιες στήλες θεωρούνται έξοχα δείγματα της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Τα δείγματα καλλιγραφίας σε κουφική γραφή και γραφή σουλούς, οι γεωμετρικές συνθέσεις, τα φυτικά διακοσμητικά στοιχεία και τα ιδιαίτερα λεπτοδουλεμένα ανάγλυφα πάνω στις στήλες αποκαλύπτουν την αισθητική ωριμότητα στην οποία έφτασε η τέχνη των Σελτσούκων της Ανατολίας. Κάθε στήλη δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο φιλοτεχνημένο από το χέρι ενός μάστορα, αλλά παράλληλα αποτελεί ένα σιωπηλό τεκμήριο που αφηγείται την πολιτισμική ταυτότητα της εποχής. Χάρη στις επιγραφές έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας πληροφορίες για κρατικούς λειτουργούς, θρησκευτικούς λόγιους, στρατιωτικούς, αλλά και για διάφορα άλλα στρώματα της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Από αυτή την άποψη, το Άχλατ κατέχει τεράστια σημασία όχι μόνο για την ιστορία της τέχνης, αλλά και για την επιγραφική, την ιστορία, την αρχαιολογία και τις μελέτες της πολιτισμικής μνήμης. Στην αξιολόγησή της για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, η UNESCO εστιάζει ιδιαίτερα σε δύο πολιτιστικά κριτήρια. Το πρώτο από αυτά είναι ότι αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας. Οι επιτύμβιες στήλες, σχεδιασμένες σε μνημειακή κλίμακα, αντανακλούν το υψηλό αισθητικό επίπεδο που επιτεύχθηκε στη λιθοτεχνία και τη διακοσμητική τέχνη. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι αποτελεί μια εξαιρετική μαρτυρία ενός σημαντικού πολιτισμού του παρελθόντος που επιβιώνει έως σήμερα. Οι επιτύμβιες στήλες του Άχλατ συνεχίζουν να αντανακλούν με αυθεντικό τρόπο την κοινωνική δομή, τη θρησκευτική αντίληψη, την τέχνη της γραφής και την αρχιτεκτονική παράδοση του πρώιμου τουρκο-ισλαμικού πολιτισμού στην Ανατολία. Για την UNESCO, η αξία αυτών των έργων δεν έγκυται μόνο στην ηλικία τους, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν φτάσει στις μέρες μας, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητά τους μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Στην προσέγγιση της παγκόσμιας κληρονομιάς, η προστασία δεν σημαίνει απλώς τη φυσική διατήρηση των ιστορικών μνημείων, περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει η κληρονομιά αυτή. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Άχλατ διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι εργασίες επιστημονικής τεκμηρίωσης, καταγραφής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αποσκοπούν στην ασφαλή μεταβίβαση των επιτύμβιων στυλών στις μελλοντικές γενιές. Στη διαδικασία προστασίας δεν είναι σημαντική μόνο η φυσική κατάσταση των μνημείων, αλλά και η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, η διαχείριση των επισκεπτών, οι ακαδημαϊκές έρευνες και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πολιτιστική κληρονομιά. Η προσέγγιση της βιώσιμης προστασίας που έχει υιοθετήσει η UNESCO τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζει επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο διατήρησης του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή αξία που συμβάλλει στην εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας. Οι σελτσουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του πώς η πέτρα στην Ανατολία δεν υπήρξε απλώς ένα δομικό υλικό, αλλά μετατράπηκε σε φορέα τέχνης, πίστης και μνήμης. Αυτά τα σιωπηλά μνημεία, τα οποία ατενίζουν τη μοναδική θέα της λίμνης Βαν, στέκονται όρθια εδώ και αιώνες, μεταφέροντας στο σήμερα όχι μόνο τη μνήμη των περασμένων γενεών, αλλά και την αισθητική αντίληψη που έφτασε η τουρκική λιθοτεχνία, καθώς και το βαθύ πολιτισμικό υπόβαθρο της Ανατολίας. Χάρη στις εργασίες προστασίας, αυτή η μοναδική κληρονομιά συνεχίζει να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές, διατηρώντας τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Έτσι, το Άχλατ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα που συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας, στη σειρά το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO, ανακαλύψαμε μαζί τις σελτσουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ, όπου η πέτρα δεν αποτελεί απλώς ένα υλικό που αντιστέκεται στο χρόνο, αλλά μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς

0: τους μάρτυρες του πολιτισμού, της τέχνης και της συλλογικής μνήμης. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Να είστε καλά!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδος συνεργασίας μεταξύ Τούρκια και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τα μηνύματα από τις επαφές μεταξύ των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα τουρκικά ναυπηγεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο προορισμό για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Ακολουθεί η ανάλυση του Σερτάτς Αξάν για το TRT Χαμπέρ. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκαρα δεν ξεχώρισε μόνο για τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τη συμμαχία. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν επίσης οι αποφάσεις που ελήφθησαν και τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος στις διμερείς συναντήσεις των ηγετών. Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν φυσικά στραμμένα στα F-35, τις κυρώσεις Κάτσα και τους κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο μαχητικό αεροσκάφο Σκάαν. Ωστόσο, στη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος Ερντογάν αποκάλυψε μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μιλήσαμε με τον κύριο Τραμπ για τα βήματα που μπορεί να κάνει η Τούρκη σε σχέση με τις ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Συζητήσαμε ειδικότερα την ναυπηγική βιομηχανία. Αυτά μπορεί να είναι φρεγάτες, κορβέτες, υποβρύχια. Η Τούρκη μπορεί να τα κατασκευάσει στα ναυπηγεία της. Η εν λόγω δήλωση δίνει σημαντικές ενδείξεις για την προσεχή περίοδο. Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ναυπηγήσουν πολεμικά πλοία στην Τούρκια? Εάν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, διότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει ρητά την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην εποχή που θεσπίστηκε αυτή η απαγόρευση και στις Ηνωμένες Πολιτείες του σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Στο παρελθόν, μπορούσαμε να ναυπηγούμε ένα πολεμικό πλοίο κάθε μέρα. Τώρα απέχουμε πολύ από αυτό. Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε αυτή την ικανότητα. Θα υποφεληθούμε και από τους συμμάχους μας σε αυτό το θέμα. Ίσως και να υποχρεωθούμε να το κάνουμε, είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τόσο την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και τον πιθανό οδικό χάρτη. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οι χώρες σκοπεύουν να αναπτύξουν ταχαίως τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Μάλιστα, υποχρεούνται να το πράξουν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι ΗΠΑ ενδέχεται επίσης να προχωρήσουν σε χαλάρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας τους και να θεσπίσουν νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν ήδη την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων σε συνεργασία με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προσθέσει και την Τούρκια σε αυτή τη λίστα συζητείται όλο ένα και περισσότερο κάθε μέρα που περνά. Οι δυνατότητες και οι ικανότητες των τουρκικών ναυπηγείων είναι ιδιαίτερα υψηλές. Το θέμα δεν είναι μόνο η ναυπήγηση πλοίων. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ενεργά τις ναυτικές τους δυνάμεις

Η Αμερικανική πλευρά έχει ανάγκη από ανεπτυγμένα ναυπηγεία στην περιοχή για ζωτική σημασία ζητήματα όπως η συντήρηση, η επισκευή και η επιχειρησιακή υποστήριξη των πλοίων της. Για τις ανάγκες αυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν σήμερα ναυπηγεία στην Κροατία και την Ιταλία. Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Μπορούν τα τουρκικά ναυπηγεία να αναλάβουν δραστηριότητες όπως η ναυπήγηση νέων πλοίων και εργασίες συντήρησης, επισκευής ή υποστήριξης για τα αμερικανικά πλοία? Μπορεί να δοθεί μια πολύ σαφής καταφατική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η Άγκαρα, με τον οδικό χάρτη που ακολουθεί, έχει αναβαθμίσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες της στον τομέα αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Τουρκία αποτελεί τη χώρα που ναυπηγεί ταυτόχρονα τα περισσότερα στρατιωτικά πλοία στον κόσμο μετά την Κίνα, ενώ βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα αποτελεί τη βάση του γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προτιμήσουν την Τουρκία τόσο για την ναυπήγηση νέων ναυτικών πλατφορμών, όσο και για τη συντήρηση επισκευή των υφιστάμενων μονάδων τους. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε μια πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Τους προηγούμενους μήνες, μια υψηλόβαθμια αντιπροσωπεία της Διοίκησης Ναυτικών Συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΒΣΥ, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ναυπηγείων Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από όσα είδε. Όταν συνθέσει κανείς όλα αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν την Τουρκία, και οι δύο χώρες θα βγουν ιδιαίτερα ωφελημένες. Υπό την ηγεσία των Ερντογάν και Τραμπ, οι σχέσεις Τουρκία-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα σημείο καλύτερο από ποτέ άλλοτε. Εάν στη νέα αυτή εξίσωση προσθεθούν και τα πολεμικά πλοία, ο άξονας Άγκαρα-Ουάσιγκτον θα ανοίξει το παράθυρο για μια ακόμη ιδιαίτερα πολύτιμη εταιρική σχέση.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!